Φρονέ λιμόνα Απίβ μπουργουανού Πασού καρόπ φάγουι δάκο κρουνά.